είναι γκουρ καρχανάγι πόλο. Γκουρ κύριε καρχανάγι πόλο. Γκουρ μη καρχανάγι πόλο. Σε.